Σου έρθει σαριά, σου άρεσε στο

0: πειράζει που δεν σου ήρθε η ζαριά. Τζογάρισε στο όνειρο και είσαι έτοιμος για όλα. Το λέει και ένα τραγούδι που μας μάθαιναν παλιά. Ο χαμένος θα παίρνει όλα.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Βρέχει στην Εθνική Οδό. Σε κάποιο της

απόλαυση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Θα σας το τραγουδήσω χαμηλόφωνα σαν ύμνο και το αφιερώνω σε αυτούς που αγαπήθηκαν αλλά δεν θα ξαναγυρίσουν.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

νύχτα, άλλη μια μέρα, άλλο ένα βήμα στο κενό. Τα χέρια πλώνει στον αέρα.

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά.

Η ώρα είναι 5.

0: Πρόσεχε με, σ' αγαπώ.
1: Είναι το Νυχτόφωνο στον Έμπνευση 107 FM.

0: τα χαμένα.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ένα δόσιμο για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

γυρίσουν τύφλα στο μεθύσι, πως το παράσιμο έχει όποιος αγαπήσει, και πως δεν ζήτησες εκδίκηση καμιά, ήσουν Διογένης και Χριστός και Αριστοφάνης.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: περάσπεδα, τους ενηλικιώνει, τους ταΐζει και τους βγάζει για κυνήγι. Και είναι και αυτή η ρημάδα ηλικία που αρχίζει να κάνει ταμεία. Για να σου πει πως οφείλεις για τούτη εδώ την πορεία και πέρα. Λες να έχεις δίκιο ρε πατέρα. Να μην άξιζε όλος τούτος ο κόπος όντως. Τα μόνα μου ένσημα είναι τα τραγούδια. Λες να με ζήσουν γέρο. Γέρο δεν ξέρω. Εγώ απλά γράφω μετά τα προφέρω. Σαν γρατζουνάει ο χρόνος στις πλάτες και ανοίγει κουβέντα. Για τα γεράματα λέει. Σκυρίζει και φεύγει. Μυστήρια πράγματα. Για αυτά τα γεράματα πάνω στην πέτσα μου ράψατε γνώση. Για να κληθεί την κατάλληλη ώρα και στην αρτιότερη πτώση. Για να πληθεί τριτοβάθμια μετά να κληθεί να στεγνώσει. Μα εγώ την έντισα πίση για να λερώσει εκεί που το ήθος θα πλώσει. Και πλέον δεν μ' αφορά που ένα σούρο που παμψηθεί. Θα κυδευτώ σαν άσημος γλύτης του λόγου των πόλεων σε κάποια προσφυγική αυλή. Μεταλλητών τιμών και θα απαγγείλουν τα τραγούδια μου υπό το φως των αστεριών.
1: Έμπνευση 107 FM.

απόψε που με αρρωσταίνει και έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη Λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια και από το στέκι μας περνάω το παλιό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Έμπνευση 107 FM.

0: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
2: Σήμερα μας ξημέρωσε καταρχάς ένας καλός καιρός, μέχρι 25 βαθμούς Κελσίου, με συννεφιά στην Αττική, αλλά θα αλλάξει μέσα στο Σαββατοκυριακό. Από σήμερα ξεκινάνε τα φαινόμενα από Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα, βροχές κτλ. Και θα έρθουν και στην Αθήνα το Σαββατοκυριακό, αλλά από Κυριακή βελτίωση.
1: Μ' αρέσει που όλα αυτά τα λες καλό καιρό.
2: Ναι, γιατί ομοί, βεβαίως, και θα κολυμπήσω και αμέσως μετά την εκπομπή αυτή.
1: Με τη βροχή.
2: Δεν έχει βρει, είναι φούλα. Ναι. Μια χαρά, 25 βαθμοί ζέστη.
1: Επίσης, τι άλλο μας ξημέρωσε? Είχαμε δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης. Μεταξύ άλλων, τι μας λέει η δημοσκόπηση? Η ακρίβεια γονατίζει την κοινωνία. Ως προς τα προβλήματα που ιεραρχεί η κοινωνία, στην κορυφή παραμένει η ακρίβεια με το 52% να την αναφέρει ως σημαντικό πρόβλημα και ακολουθεί η οικονομία που την αναφέρει το 34%.
2: Το ίδιο δεν είναι αυτό?
1: Όχι,
2: περίπου. Θέλω να πω ότι έχει να κάνει με
1: την οικονομία, είναι το άλλο.
2: Ναι, ναι. Τα χρήματά μας γενικά είναι το πρόβλημα.
1: Τα παίρνουν στη τσέπη μας, ναι. Επίσης.
2: Λοιπόν, τα ακριβά ενίκια κρατούν τους φοιτητές μακριά από περιφερειακά πανεπιστήμια, διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Επίσης, παίζουν ρόλο και τα ιδιωτικά ΑΕΗ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, καθώς τα δίδακτρα ισοφαρίζονται με το υψηλό κόστος ζωής μακριά από το πατρικό σπίτι.
1: Έχουμε επίσης, μιλώντας για ενίκια, επιστροφές ενοικίων, θα το έχετε ακούσει και εσείς σήμερα, αλλά πριν χαρείτε όλοι, θα σας πούμε ότι έως και δύο ενίκια παίρνουν πίσω από σήμερα περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές, οι οποίοι υπηρετούν εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας και νοικιάζουν κατοικίες στην περιοχή της υπηρεσίας τους.
2: Εντάξει, σημαντικό για τις κατηγορίες αυτές, έτσι, για τις ειδικότητες κτλ. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετά μέτρα. ΟΗΕ, πάμε στη Γενική Συνέλευση. Μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχετικά με την Τουρκία. Είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτηση για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
1: Εν τω μεταξύ, ανέβηκε στο Βήμα και ο Νετανιάχου. Την ώρα που ανέβηκε, διπλωμάτες αποχώρησαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης. Ανάμεσα τώρα στους διαδηλωτές, έξω από το κτίριο που διαμαρτύρονταν για την παρουσία του, και η διάσημη ηθοποιός και ακτιβίστρια Σούζαν Σάραντον, η οποία συνελήφθη.
2: Με χειροπέδες την απομάκρυναν. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε όλες τις περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ. Ενώ είπε πως είναι ιστορικό χρέος να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, καθώς στο τέλος του χρόνου ολοκληρώνεται η θητεία του Αντώνιο Γκουτέρε.
1: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Σε λίγο μιλάμε για πρωινό ξύπνημα. Προς το παρόν, λαθρεπιβάτες, δε φταίω εγώ που μεγαλώνω. Πρωινό Παρασκευής. Καλή δύναμη, επιτέλους Παρασκευή. Ανάσα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής.
1: Καλημέρα.
0: Εκπέμπουμε από τη Σύρο και σήμερα.
1: Και αναρωτιόμαστε, εσείς τι κάνετε με το που ξυπνάτε, αυτό το πρώτο εσύ πολύτιμο πεντάλεπτο που ανοίγουν τα μάτια, τι κάνετε?
0: Συγγνώμη, αναρωτιέσαι στα αλήθεια.
1: Πιάνουμε όλο το κινητό, ε.
0: Ναι, αυτό κάνουμε όλοι.
1: Και τι κάνουμε? Αυτό είναι τώρα.
0: Σκρολάρουμε. Κοιτάμε... Δεν παίρνουμε τηλέφωνα.
1: Α, μπορεί να δούμε αν είχαμε μηνύματα, να δούμε αν είχαμε mail.
0: Καλά,
1: να σκρολάρουμε τις εφαρμογές.
0: Κατευθείαν
1: στο media.
0: Instagram. Facebook, Instagram και καλά με το άλλο θέλω ότι θες να δεις και ειδήσεις. Και την απίση να είδεις γραφικό site, μπαίνεις κατευθείαν στο Facebook ή στο Insta.
1: Λοιπόν, θα σε ενημερώσω ότι και τα δύο είναι άσχημα. Και ειδήσεις, αν δεις με το που θα ανοίξεις το μάτι. Και social media, απλό σκρολάρισμα, τι έκαναν οι άλλοι. Και τα δύο θα σου αποσπάσουν τον εγκέφαλο και το μυαλό.
0: Ναι, οπότε... ουσιαστικά αυτό λένε οι ειδικοί, εννοείς.
1: Ναι, ναι, γιατί εμείς δεν είμεθα, καθότι κάνουμε και εμείς αυτό το λάθος. Εντάξει, τώρα πια εγώ δεν έχω το χρόνο να το κάνω, Δημήτρη, γιατί ξυπνάω τόσο νωρίς. Οπότε αμέσως σηκώνομαι να βάλω τον καφέ μου και να ετοιμαστώ. Οπότε γλιτώνω αυτά τα πολύτιμα 5 λεπτά που θα χάζευα στο κινητό.
0: Καλά, ναι, το χάζευμα στο κινητό. Αυτό λένε και οι ειδικοί ουσιαστικά. Ότι ο εγκέφαλος δεν έχει ξυπνήσει ακόμα καλά-καλά. Οπότε με το που είναι κάπως αγουροξυπνημένος, του εκθέτεις, μάλλον τον εκθέτεις σε ανταγωνισμούς κοινωνικούς. Δηλαδή, τι άλλο ανέβασαν οι άλλοι, είναι καλύτεροι από μένα. Στο άγχος της κοινωνικής ζωής. Και γενικά του αποσπάς την προσοχή από τα 5 αυτά πολύ σημαντικά λεπτά που λένε ειδικοί δηλαδή, στα οποία 5 λεπτά τι μπορείς να κάνεις, να μη σκεφτείς τίποτα από όλα αυτά που σε βομβαρδίζουν.
1: Ναι,
0: τα
1: εξωτερικά,
0: τα
1: μόνο τα δικά σου, μόνο τον εαυτό σου. Να δεις και τον ήλιο που βγαίνει, που ανατέλει, να φτιάξεις τον καφέ σου, να κάνεις stretching, να ανοίξεις ένα βιβλίο κλπ.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση, ξέρεις ποιο είναι, ότι λέει ότι οτιδήποτε, με οτιδήποτε σε βομβαρδίζουν τα social media το πρωί, όλα αυτά σε επηρεάζουν όλη την ημέρα χωρίς να το καταλάβεις.
1: Ακριβώς.
0: Συνεχίζουμε εδώ μεταξύ εμείς. Θυμίζουμε μάλλον ότι έχουμε και χρηματοκιβώτιο σήμερα, όχι σήμερα, στις 2 Οκτωβρίου, σε μια εβδομάδα δηλαδή, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση. 10.502 ευρώ σας περιμένουν, θα πούμε περισσότερα και μετά. Πάμε στα κλασικά μας τώρα. Ρανακουμιώτη, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευής, επιτέλους.
1: Καλημέρα. Έχεις πολύ χαρή με την Παρασκευή, ε?
0: Γενικά μου αρέσει. Η Παρασκευή είναι μια ανάσα. Όχι για όλους. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι δουλεύουν το Σαββατοκύριακο και δεν τελειώνουν ποτέ και περιμένουν ένα ρεπό μέσα στην εβδομάδα. Αλλά
1: εμείς είμαστε σε αυτή τη ροή που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο, λοιπόν.
0: Εντάξει. Λοιπόν, να σας θυμίσουμε σε αυτό το σημείο. Το ραντεβού μας που έχουμε με την καλοσύνη των ξένων είναι μια νέα στήλη που θέλουμε να φτιάξουμε μέσα στην εκπομπή μας εδώ. Περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Μια ιστορία που σας συγκίνησε, κάτι που ακούσατε ακόμα και αν δεν έχει συμβεί σε εσάς. Μπορεί να έχει συμβεί σε ένα τρίτο πρόσωπο. Θέλουμε τις ιστορίες αυτές που μας συγκινούν για πράγματα που συμβαίνουν μεταξύ αγνώστων. Πώς ο ένας βοηθάει τον άλλον χωρίς καμία υποχρέωση και χωρίς κανένα αντάλλαγμα.
1: Μικρές καθημερινές κινήσεις, βασικά πράξεις που μπορεί να σε ξεκολλήσουν από μια δύσκολη στιγμή στο δρόμο ή στο σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε, σε ένα νοσοκομείο.
0: Αυτές οι συγκινητικές, αφοπλιστικά συγκινητικές στιγμές που συμβαίνουν ξαφνικά. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Γιατί η Pharmacept δίνει ολοκληρωμένη λύση κατά της τριχόπτωσης με τη σειρά Skull Bioman Hair Loss. Με την ταυτόχρονη χρήση σαμπού και σέρουμ, η κλινική μελέτη έδειξε ορατά αποτελέσματα ήδη από τον πρώτο μήνα. Η σειρά Skull Bioman Hair Loss με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την Nespresso Boutique που άνοιξε ξανά στο Κολωνάκι. Είναι πλέον πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι, διότι μπορούμε να πάρουμε πλέον και καφέ από εκεί για το χέρι και να διαλέξουμε και τις κάψουλες και να μάθουμε τα καινούργια για τις μηχανές και τα αξεσουάρ της Nespresso. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ερχόμαστε με Βασίλη Παπακοσταντίνου και θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την Αθήνα και για το πόσο ακριβή είναι για κάποιους άλλους, μάλλον όχι, πόσο ακριβή είναι για μας και φτηνή για κάποιους
1: άλλους.
0: Μπράβο,
1: ναι, γιατί μας μπέρδεψες, θα τρελαθώ, τελείως θα τρελαθώ.
0: Ωραία, ωραία ακούστηκε αυτό. Όπως...
2: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
12: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
11: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
12: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
13: LG. Life's good. Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
14: Ηλία! Ρίχτα!
15: Αυτή η νύχτα μένει.
16: Αυτή η νύχτα
9: χαμένη. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο ο Παναγιώτης Πετράκης. Από 19 Σεπτεμβρίου στο Ολύμπια για λίγες μόνο παραστάσεις.
15: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
16: Καλώς τη!
17: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
16: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
17: Σου έφερα κέικ.
18: Γεια σας.
17: Ο κύριος?
16: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
17: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
19: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
21: Και αν συχνάζω στα καφέ, είναι από βαρεμάρα και ανία. Και αν καθώς πίνω τον καφέ, φαντάζομαι ερωτικά τοπία. Γιατί συχνάζω στα καφέ. Βασίλης Νούλας.
22: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
23: Ένα φιλί. Ζηλεύω το μικρό σου το γαπί.
22: Πάντα έντεχνα.
23: Γι' αυτό κρύψου.
22: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη.
1: Μα δεν παντρεύομαι. Είδε τα ρωτήσει τραγουδά. Δεν παντρεύομαι, δεν παντρεύομαι.
0: Και Δημήτρης Βραχνός μαζί σας το πρωινό της Παρασκευής.
1: Αλλά όχι, κοίταξε να δεις. Αναλόγως η συνθήκη, γιατί κάτι μου έλεγες πριν και σου είπα ότι μπορεί να παντρευτώ.
0: Μισό λεπτό.
1: Πάμε
0: να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχάς εκπέμπουμε από τη Σύρο. Λόγω του άνοιγμα Σύρο, το οποίο Μελωδία συμμετέχει και φέτος.
1: Εγώ θέλω να μείνω εδώ μόνιμα. Θέλω να μείνω μόνιμα εδώ. Είναι επίσης μια παρένθεση που ανοίγω.
0: Ναι, γιατί. Κάνοντας τις βόλτες μας εδώ στη Σύρο, η Ναταλία λέει: Α, τι ωραία που είναι εδώ. Θα ήθελα να μείνω εδώ μόνιμα. Εννοείται, η Σύρος είναι όντως πολύ γοητευτική και πολύ ξεχωριστή. Ξεχωριστό σημείο μέσα στις Κυκλάδες και στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά, να πω και κάτι άλλο. Ναι. Πρόσεξα. Πόσοι Αμερικανοί μένουν εδώ μόνιμα ως ψηφιακοί νομάδες και μάλιστα καλοπερνούν, διότι έχουν τους μεγάλους μισθούς της Αμερικής και η Σύρος τους φαίνεται πάνθινη. Και έχουν εδώ μια εξαιρετική ποιότητα ζωής και περνάνε ζάχαρη.
1: Λοιπόν, άκουσε να σου πω σε αυτό. Γιατί θέλω να πω ότι ναι, για τους ξένους προφανώς είναι πολλά τα φθηνότερα, τα ωφέλη λοιπόν που έχει το να ζεις εδώ μαζί με τη θάλασσά σου, τον ήλιο σου, την ευτυχία σου κτλ. Οπότε και εγώ, γιατί να μην μείνω εδώ μόνιμα και να συνδεθώ κιόλας με ένα από τους ψηφιακούς νομάδες. Μπορεί να ταιριάξουμε.
0: Στους Αμερικά.
1: Ναι, μπορεί να ταιριάξουμε, δεν το ξέρεις.
0: Μια γυναίκα μόνη που δεν ψάχνει.
1: Μα δεν ψάχνω, βρε αγόρι μου, αλλά αυτό τι σημαίνει. Αν έρθει και με βρει δηλαδή ο Έρος, θα του πω όχι, όχι, φύγε.
0: Καλά.
1: Άκου τώρα κάτι λόγια. Να μην με χάσει, φοβάται. Μην ανησυχείς, δεν θα φύγω τόσο σύντομα.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είμαι τόσο τυχερή πια να βγω στη γωνία και να πέσω πάνω του.
0: Παρ' όλα αυτά, να μιλήσουμε μετά για τις τιμές. Διότι.
1: Ναι, αυτό ήταν το θέμα που θέλαμε να ανοίξουμε, αλλά ναι, κάναμε τη δική μας παρένθεση. Αν είναι φτηνότερο το να ζεις εδώ ως τουρίστας παρά για εμάς τους ντόπιους.
0: Ακριβώς. Γιατί οι ξένοι λοιπόν βρίσκουν την Ελλάδα πολύ φθηνή. Καλά, οι απαντήσεις είναι μεν αυτονόητες, αλλά θα θέλαμε να το δούμε έτσι λίγο βαθύτερα το όλο θέμα. Προς το παρόν, Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Να Μ' Αγαπάς. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Πρωινό Παρασκευή, εκπέμπουμε από τη Σύρο. Μιλήσαμε λίγο πριν για, για τους ξένους που έρχονται εδώ στη Σύρο και τους βλέπω κάτι Αμερικανίδες με τα στρώματα της γιόγκα πρωί-πρωί τώρα εδώ. Και περνάνε ζάχαρη πραγματικά
1: οι ψηφιακοί μονάδες. Κολυμπάνε από νωρίς, είδα εγώ κάτω στα βαπόρια.
0: Και
1: άκουσε.
0: Μιλάμε για τους ξένους λοιπόν που βρίσκουν την Ελλάδα πάρα πολύ φτηνή και μένουν εδώ και περνάνε ζάχαρη.
1: Ωραία. Πάμε να πούμε για κάποιους από τους βασικούς λόγους που συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάποιοι από τους βασικούς λόγους είναι ότι δεν έχουν το ενίκιο που έχουμε εμείς.
0: Όχι.
1: Το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό.
0: Το έχουν, απλά έχουν περισσότερα χρήματα γιατί έχουν μισθούς δικούς τους. Άρα για αυτούς ένα ενίκιο από τα 700 και 800 ευρώ τους είναι φτηνό. Γιατί αυτοί στις χώρες τους πληρώνουν ενίκια σε αστρονομικές τιμές.
1: Εγώ είχα την αίσθηση ότι συγκατοικούν κιόλας πολύ, το έχουν περισσότερο στη φιλοσοφία τους, δηλαδή δεν είναι όπως εμείς που θέλουμε το σπίτι μας και τα λοιπά. Αυτοί έχουν μάθει να ζουν και δύο και τρεις και τα λοιπά.
0: Ξέρεις πόσο κάνει ένα σπίτι στη Νέα Υόρκη, να το νοικιάσεις, άστο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, άστο.
0: Και Νέα Υόρκη, πλέον παντού.
1: Άστο,
0: όλο αυτό που γίνεται με τα Airbnb και τα gentrification σε γειτονιές παλιές και τα λοιπά, γίνεται χαμός.
1: Και έχουμε κάποια φτηνά προϊόντα, κακά τα ψέματα, το νερό.
0: Για αυτούς ναι, είναι πάνθινο.
1: Καμία σχέση. Όπου και να κυκλοφορήσουμε και στην Ευρώπη και στην Αμερική, καμία σχέση. Το νερό, τα λαχανικά.
0: Αεροδρόμιο εξωτερικού. Πήγε στη Φραγκφούρτη που πήγα.
1: Ναι.
0: Το νερό κάνει 5 ευρώ το
1: ξέρω,
0: μπουκαλάκι. 5
1: ξέρω.
0: Ευρώ, όχι 50 λεπτά.
1: Το ξέρω, παιδί μου.
0: Πάμε.
1: Και άσε τα αεροδρόμια. Τόσο κοστίζουν και στις πόλεις μέσα. Τα φρούτα και τα λαχανικά επίσης. Για μας καμία σχέση οι τιμές. Εκεί να φας ντοματούλα ή μήλο. Έβλεπα εγώ στο Λος Άντζελες, δεν πλησίαζες τη μαναβική μέσα στα σούπερ μάρκετ, δεν την πλησίαζες.
0: Επίσης οι ξένοι έχουν πάθει σοκ με το πόσο φτηνά είναι τα εισιτήρια στα

0: μέσα μεταφοράς.
1: Mm-hmm.
0: Και
1: τι άλλο?
0: Τι άλλο?
1: Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να ζήσει κανείς εδώ. Αν η ζωή του είναι φθηνότερη στο ενίκιο, στα φαγητά, στο νερό, στις συγκοινωνίες, τι άλλο?
0: Απλά εκείνοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ φτηνή, ενώ δεν μπορούν να καταλάβουν ότι η μισθή μας είναι πάρα πολύ χαμηλή. Οπότε είναι φτηνή μόνο για εκείνους και πανάκριβη για μας. Και όσο συντονιζόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου, τα πράγματα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Θα ήθελα να βρούμε κάποια χώρα που να είναι φτηνή για μας, να το ψάξουμε λίγο, να το πάμε έτσι.
0: Καλά,
1: να το
0: δούμε.
1: Ναι. Δηλαδή, για τους Έλληνες φτηνή είναι η ΤΑΔΕ. Αυτό. Ναι,
0: ήταν η ΤΑΔΕ, αλλά ήταν η Βουλγαρία πριν το ευρώ.
1: Άσε να ψάξουμε λίγο καλύτερα. Άσε να ψάξουμε.
0: Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής. Σε λίγο θα μιλήσουμε και για την Κούπα της Ναταλίας, το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Τώρα Θοδωρής Βουτσικάκης και το τυχερό αστέρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευή. Σα θυμίζουμε την κούπα τη Ναταλία. Κούπα. Της
1: κούπα.
0: Ναταλία.
1: Γράφουμε κούπα κατά κύριο λόγο. Και στέλνουμε το μήνυμά μας για να πούμε με τι την ανταλλάσσουμε. Αυτή την κούπα που την έχετε δει στα social, τα δικά μας, του Μελωδία. Σας την έχω δείξει φωτογραφίες και τα λοιπά. Ναι. Την έχω υπογράψει και την έχω αγαπήσει.
0: Το καινούριο, για τους καινούριους μάλλον, το παιχνίδι είναι, παίζεται ως εξής. Τι θα στέλνατε, τι θα δίνατε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα της Ναταλίας. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Στο site μας και την εφαρμογή μας επίσης μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες για όλα αυτά, πέρα από τα social. Περιμένουμε τις ανταλλαγές σας, γιατί σε λίγες μέρες πρέπει να αποφασίσουμε. Και μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Μαζί μας το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θες να έχεις επιλογές που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες του σπιτιού σου? Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρεις διαφορετικά προγράμματα ρεύματος για να επιλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Μάθε περισσότερα στο φυσικοαέριοελλάδος.gr.
0: Και ερχόμαστε εμείς σε λίγο με την κίνηση στους δρόμους. Στις 8, καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και είμαι στις κασέτες του Μελωδία 99,2.
3: Οι κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο, ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
7: Αφού σε περιμένω, πώς θα σε στείλω?
8: 10.502.
9: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
10: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
8: 10.502 ευρώ.
10: Καλή επιτυχία.
8: Μελωδία 99,2.
9: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
11: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
12: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
11: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
13: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
14: Το έχω δει στο σινεμά.
15: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
16: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
17: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
16: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny. Από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
21: Πιο μεγάλο.
20: Bigger.
21: Πιο καλύτερότερο.
20: Better.
21: Πιο Halloween από ποτέ.
20: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
21: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
22: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
23: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
22: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
23: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
0: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός.
1: Η ώρα είναι 8.
18: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
19: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
14: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
14: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
14: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
14: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
14: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
14: SMK Group. Το μέλλον.
24: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
25: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 2281-077-277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 2283-022-250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69-360-69-370. Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
26: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
27: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

0: σ' αγαπώ.
1: Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία, με την Αταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Καλημέρα Μελωδία, τι μας ξημέρωσε σήμερα?
3: Λοιπόν, καταρχάς έγινε μια ισχυρή έκρηξη πριν από λίγα λεπτά στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα και κατέρευσε μερική, σχεδόν όλη βασικά, μια παλιά οικία.
2: Ένα κτίριο.
3: Ναι.
2: Και μάλιστα από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ακούμε, ακούστηκε σε όλη την Αθήνα. Εμείς είμαστε σε Σύρο αυτή τη στιγμή. Αλλά στο κέντρο, όλο το κέντρο ταράχτηκε από αυτήν την κατάρρευση.
3: Και αυτή τη στιγμή ακόμα εξετάζεται αν υπάρχει κανένας εγκλωβισμένος. Ξέρουμε για έναν τραυματία, διαβάζουμε δηλαδή από τα θραύσματα της έκρηξης. Θα το ξαναδούμε αργότερα.
2: Θα μάθουμε περισσότερα και μετά. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν άλλοι τραυματίες ή να μην είναι κάτι τόσο σοβαρό. Προς το παρόν περιμένουμε περισσότερο. Τώρα, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης, η ακρίβεια εξακολουθεί να είναι το μεγάλο πρόβλημα της κοινωνίας. Το 52% αυτό πιστεύει, όπως και το 34% πιστεύει πως η οικονομία επίσης μας ματώνει τις τσέπες και είναι ένα από τα βασικότερα θέματά μας.
3: Πάμε στον ΟΗΕ. Όπου είχαμε τις ομιλίες Κυριάκου Μητσοτάκη, Νετανιάχου και Πέδρο Σάντζεθ στο επίκεντρο, ας πούμε, της δικής μας ειδησιογραφίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Τουρκία, είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
2: Πέφτουν κάπως οι τόνοι, αυτό διαπιστώνουν όλοι, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα. Επίσης, ανέβηκε στο βήμα ο Νετανιάχου. Την ώρα όμως που ανέβηκε στο βήμα, διπλωμάτες αποχώρησαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ ακούγονταν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης.
3: Στο τέλος, είχαμε και τον υπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος ζήτησε όλες τις περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ και τόνισε ότι είναι χρέος ιστορικό να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα γυναίκα, προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική. Γιατί τελειώνει η θητεία του Αντώνιου Κουτέρες τέλος του χρόνου.
2: 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, μέση νεφιά, αλλάζει ο καιρός Σαββατοκύριακο και αναμένονται μάλλον κάποιες βροχές και το Σάββατο στην Αθήνα, την Κυριακή κάποια σταδιακή βελτίωση. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία, Δημήτρη, σε λίγο μιλάμε για εξόδους, για το πώς αν βγαίνουμε πια έξω λίγο παραπάνω ή αν καθόμαστε σπίτι. Σε λίγο όλα αυτά, συνεχίζουμε με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το τραγούδι «Έλα».

0: Ανώρα. Και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, το πρωινό της Παρασκευής.
1: Και συζητούσαμε πριν για το αν βγαίνουμε τις καθημερινές και ποιοι βγαίνουμε τις καθημερινές ή αν δεν βγαίνουμε, γιατί δεν βγαίνουμε.
0: Ναι, για μένα το βασικό ερώτημα είναι πώς νετών είσαι. Για να σκεφτώ αν αυτό που θα μου απαντήσεις με ενδιαφέρει ή όχι. Δηλαδή, οι νέοι βγαίνουν πιο συχνά τις καθημερινές.
1: Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τι δουλειά κάνεις επίσης. Αν δυσκολεύεσαι να βγεις το Σαββατοκύριακο, γιατί πολλές φορές έχει περισσότερη κίνηση, θέλει κράτηση, δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Οπότε προτιμάς την καθημερινή.
0: Σου έχω και μία παράμετρο ακόμα. Είσαι σε σχέση ή ψάχνεις και θέλεις να κόψεις κίνηση.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν είμαστε σε σχέση, προτιμούμε το χουχούλιασμα, το να δούμε έτσι κάτι στο Netflix, να χαζολογήσουμε, δεν πούμε αχ, να βγούμε. Ενώ αν είσαι single, θα το προτιμήσεις. Είναι αλήθεια. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει πτώση γενικότερα στην κοινωνικοποίηση, στην τάση να κοινωνικοποιηθώ. Άσε τα χρήματα, άσε το ότι δουλεύουμε το πρωί όλοι μας και έχουμε πρωινό ξύπνημα και τα λοιπά, που είναι καμιά φορά και δικαιολογίες. Δεν είναι η βασική λόγη που δεν βγαίνουν οι άνθρωποι.
0: Το ακούω. Άρα λοιπόν εννοείς και κυρίως οι νέοι που θέλουν να φεύγουν από τα σπίτια τους. Η αλήθεια είναι, τώρα προτιμούν το σπίτι και το χάζεμα στο κινητό, εννοείς, και στις ταινίες.
1: Γιατί να σου πω κάτι, υπάρχει και οικονομική έξοδος. Δεν είναι όλο ότι χρειαζόμαστε μια περιουσία για να βγούμε. Ούτε χρειαζόμαστε 5 ώρες να ετοιμαστούμε, να βάλουμε τα καλά μας, να πούμε, έλα μωρέ, τώρα που να ετοιμάζομαι. Βγαίνεις και όπως είσαι.
0: Και στη γειτονιά.
1: Είναι θέμα ακριβώς τάσης. Είναι λοιπόν η τάση του θέλω να βγω μια ώρα καθημερινή, να δω το Δημήτρη, να πιούμε έτσι μια μπυρίτσα χαλαρά και να τα πούμε. Ή δεν θέλω.
0: Το όχι, προτιμάω συνήθως το.
1: Α, μου είπε όχι. Εν ολίγης μου είπε όχι, καταλάβατε. Τούπα Δημήτρη. Καλό για λόγια.
0: Τώρα μου βλέπω ένα σύριαλ καθημερινή να ξυπνήσω το πρωί.
1: Καλά, τώρα που με έβαλες και εμένα σε αυτό το μοτίβο, ναι, και εγώ. Πού να ξυπνήσω, που στις 10.30 συναντάμε κόσμο εδώ στη Σύρο που βρισκόμαστε και λέω πάμε για ύπνο. Εμείς πάμε για ύπνο. 10.30 παιδιά. 10.30.
0: Ναι, αλλά πώς αλλιώς. Πώς αλλιώς. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελευθερία Βανιτάκη του Πόθου Ταγρήμη. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Σε λίγο μιλάμε και για χρηματοκιβώτιο. Έχουμε μεγάλο ποσό και την κλήρωσή μας 2 Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλή δύναμη.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, μπρος σου θα βρεις.

μας αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά, ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευή. Σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο.
1: Αχ, την άλλη Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου. Πω. Θα χτυπήσει το τηλέφωνο ενός από εσάς που θα έχει συμμετάσχει στην κλήρωση για να διεκδικήσει τα 10.502 ευρώ που βρίσκονται στο χρηματοκιβώτιο αυτή τη στιγμή.
0: Άρα λοιπόν, αν και εσείς θέλετε να διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Θυμίζουμε, media tell, συνολικό κόστος μηνύματος 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε πως η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-8020, η γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία. 10.502 ευρώ. Αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, αυτό τον αριθμό πρέπει να πείτε για να κερδίσετε. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom αποκλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Επίσης μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που είναι και πάλι εδώ, πιο ανανεωμένη από ποτέ. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Nespresso on the go στο χέρι. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης, ερχόμαστε εντωμεταξύ εμείς σε λίγο.
1: Καθώς για τέχνη, για τέχνη.
0: Έχουμε προτάσεις.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Τέλεια και Παρασκευή σήμερα.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε 2 ώρες.
8: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
7: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
8: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
9: LG. Life's good.
10: Η πλύση και στέγνωμα σε 2 ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
11: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
12: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
11: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
13: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Libio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
14: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Metlen.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα? Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρεσκογάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
17: Η μέρα σου αδειάζει τις μπαταρίες. Κάνε recharge σε κάθε βήμα με τα νέα παπούτσια Fila Nano Bionic. Η τεχνολογία Fila Nano Bionic αξιοποιεί τη θερμότητα του σώματος για άνεση στην καθημερινότητά σου. Στη δουλειά, στο περπάτημα, στην ορθοστασία, παντού. Fila Nano Bionic. Άνεση όλη μέρα. Ανακάλυψε τα στο fila.gr και σε επιλεγμένα αθλητικά καταστήματα.
18: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
19: Φύσαγε ο αγέρας. Ανέβαζε τη στάχτη τους. Την πήγαινε στον ουρανό. Φοβόταν εκείνη. Φοβόταν. «Ουά, φοβιτσιάρα», της φώναζε. «Πάψε τρελέ», του έλεγε. «Δεν είμαστε πια στη γη. Δεν έχουμε πια δέρμα. Δεν έχουμε μαλλιά. Δεν έχουμε μήτε μάτια. Γίναμε στάχτη», της έλεγε. «Όπως με βλέπεις και σε βλέπω. Και μένει ακόμα η αγάπη που δεν μπορεί να γίνει στάχτη. Και μένει ακόμα η αγάπη». Η στάχτη, Γιώργης Παυλόπουλος.
3: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
20: Και αντίστροφα ο χρόνος μετράει.
3: Πάντα έντεχνα.
21: Με προσέχεις.
3: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής, εκπέμπουμε από τη Σύρο ζωντανά, καθώς η Μελωδία συμμετέχει στο Άνιμα Σύρο, στο Φεστιβάλ Animation που γίνεται εδώ με μια ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο.
1: Πολύ Μελώντας... συγκινητική, έτσι.
0: Ναι, δείτε την στο site μας και την εφαρμογή μας. Η Ναταλία μας έχει υποσχεθεί πρόταση για θέατρο.
1: Όπως
0: να την έχουμε στο νου μας, γιατί η πρεμιέρα είναι σε λίγες μέρες και είναι ένα έργο το οποίο το ξέρουμε ήδη.
1: Ξεκινάμε γενικά τη θεατρική σεζόν, οπότε...
0: Με εκκρεμότητες,
1: έχουμε...
0: με παραστάσεις που δεν έχουν δει κάποιοι.
1: Ανάμεσά τους λοιπόν ο Άγριος Πόρος, δεύτερη χρονιά στο θέατρο Μικρό Χόρν. Είναι ένα έργο του Γιάννη Τσίρου, το σκηνοθετεί η Σοφία Καραγιάννη και παίζουν τρεις εξαιρετικοί ηθοποίοι και φίλοι μας. Τονίζω εγώ γιατί είναι όντως ο Ηλίας Βαλάσης, ο Δημήτρης Μαμιός και η Ανθή Σαβάκη. Το πολύ ενδιαφέρον.
0: Ένα παρασκήνιο που πολύ προσωπικό για τον Ηλία Βαλάση.
1: Τι.
0: Εγώ τον πέτυχα στο πολεμικό ναυτικό. Ήταν ο νότερός μου.
1: Α, τι ωραία.
0: Ναι, τότε, πριν αλλάξει η ζωή του και ασχοληθεί
1: είναι καταπληκτικός.
0: Είναι εξαιρετικός ηθοποιός. Από πολύ σπάνιες περιπτώσεις ηθοποιών.
1: Λοιπόν, το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό το έργο, επειδή μιλάμε τώρα διαρκώς για την επικαιρότητα, τη σκληρή καθημερινότητα που αντιμετωπίζουμε και. Ναι, δεν είναι ένα έργο που θα χαρούμε. Θα πούμε, αχ, καλέ, ήρθαμε, η ψυχή μας άνοιξε. Αλλά είναι ένα έργο που θα μας προβληματίσει πολύ, θα δούμε εξαιρετικές ερμηνείες. Μιλάει λοιπόν στην επαρχία, δεν είναι τοποθετημένο, έχουμε μια αγωνία επιβίωσης με ταυτόχρονη έτσι. Ανυπακοή, να το πω στους νόμους. Έτσι,
0: άρα,
1: μια παρανομία. Ναι, είμαστε λοιπόν σε μια μικρή ερημική παραλία. Έχουμε μια παράνομη καντίνα και έχουμε και μια μυστηριώδη εξαφάνιση ενός Γερμανού τουρίστα. Εκεί λοιπόν ξεκινάει ένας μηχανισμός που έχει καχυποψία, κοινωνικό αποκλεισμό, ηθική καταδίκη.
0: Ναι.
1: Έτσι, τα οποία με ενδιαφέρουν πολύ εμένα αυτά. Πριν δηλαδή κατηγορηθείς για κάτι, σε έχουμε ήδη καταδικάσει και δικάσει, μη σου πω.
0: Έχεις δει την παράσταση.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Τι θυμάσαι, ποια λεπτομέρεια θυμάσαι από αυτή την παράσταση?
1: Αχ, το τέλος. Το τέλος. Θυμάμαι το τέλος. Αυτή η λέξη είναι η αγωνία. Και ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος. Αν κρίνεις έναν άνθρωπο πριν, ξέρεις,
0: δεις,
1: μάθεις, καταλάβεις, ναι, δεν μπορείς να είσαι δίκαιος.
0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Ο Άγριος Πόρος που μόλις μας περιέγραψε εδώ η Ναταλία έχει πρεμιέρα για τη δεύτερη χρονιά του 1η Οκτωβρίου. Σε ποιο θέατρο είπαμε?
1: Στο Μικρό Χόρν.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε με Pix Lux, Μεθυσμένη Καρδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός, πρωινό Παρασκευής.
1: Τώρα που άκουγα εδώ τη Σωτηρία Μπέλου, σκεφτόμουν ότι εκεί στο μικρό Χόρν, για το οποίο μιλήσαμε πριν, είχα δει και την παράσταση που ήταν αφιερωμένη στην Σωτηρία Μπέλου.
0: Είναι ωραίο θέατρο το μικρό Χόρν, πάντως.
1: Ναι. Και γενικά, ξέρεις, παραστάσεις που στα μικρά τα θέατρα έχεις λίγο πιο κοντά σε αυτό που θέλει να σου πει η ιστορία. Κακά τα ψέματα. Τα μεγάλα θέατρα είναι για το θέαμα πιο πολύ.
0: Και δεν υπάρχει αυτό το άγχος σκηνικό των πολλών εισιτηρίων. Είναι πιο μικρές παραστάσεις και...
1: Παντού υπάρχει το άγχος, Δημήτρη, αυτό των πολλών εισιτηρίων και κατ' επέκταση αυτό το λεγόμενο sold out που κάποια στιγμή πρέπει να το θίξουμε. Τι εστί sold out και...
0: Αυτό που λες τώρα με απασχολεί πάρα πολύ, όντως, γιατί μαθαίνεις για μια παράσταση που είναι πάρα πολύ καλή. Πας να αγοράσεις εισιτήρια και σου λέει δεν έχει. Τελείωσαν όλα sold out μέχρι την Κυριακή των Βαΐων.
1: Εγώ είναι κάποιες, τουλάχιστον δύο παραστάσεις μου έρχονται τώρα στο μυαλό από πέρυσι που δεν κατάφερα να δω σε καμία φάση τους, γιατί ήταν διαρκώς sold out. Και είπα, δεν πειράζει του χρόνου. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις. Κολλάει το μυαλό μας.
0: Θα επαναληφθούν του χρόνου.
1: Δεν πειράζει. You don't miss if you don't see.
0: Τι λέγανε.
1: Το λέω και στα αγγλικά.
0: Πώς είπατε.
1: Δεν χάνεις αν δεν έχεις δει κάτι. Δηλαδή δεν καταστράφηκε ο κόσμος. Μην παθαίνουμε όλοι το φόμο ότι αν δεν δούμε όλη αυτή την παράσταση. Γιατί ξέρεις, υπήρξαν και παραστάσεις που από φόμο τις είδαν όλοι και δεν τους άρεσε. Αλλά επειδή είχαν πάει και προηγούμενος και έτσι και έγινε viral και sold out, να τη δούμε. Έχει πάρα πολλές παραστάσεις.
0: Είναι
1: πολύ,
0: και είναι
1: πάρα
0: και το άγχος μας να δείξουμε ότι και εμείς ξέρουμε τι παίζει στην πόλη και ότι και εμείς έχουμε δει αυτά που συζητιούνται.
1: Λοιπόν, θα το σπάσουμε αυτό το κατεστημένο εμείς. Τελείωσε.
0: Α, ωραία, εντάξει. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Στην κούπα της Ναταλίας, στην κούπα σου δηλαδή, Ναταλία.
1: Η κούπα της Ναταλίας, ναι, ανταλλάσσεται για καλό σκοπό.
0: Ναι.
1: Έρχεται η ώρα, πλησιάζει, έχουμε δεχτεί τις προτάσεις σας, τις ιδέες σας, φαντασία θέλει, πείτε μας τι άλλο μπορεί να σκεφτείτε που θα δίνατε για να την αποκτήσετε.
0: Πες ότι την έχεις υπογράψει κιόλας με τα ωραία σου γράμματα.
1: Έχω πει ότι θες να μου κάνεις και προξενιό παράλληλα,
0: ναι,
1: έτσι
0: βέβαια.
1: Το έχω καταλάβει. Λοιπόν,
0: εσείς τι θα δίνατε σε αντάλλαγμα για αυτή την κούπα, λοιπόν, σκεφτείτε.
1: Όχι την πεθερά σας που κάποιοι μας λέτε που είναι χιούμορ.
0: Μέχρι στιγμής όμως μας έχουν στείλει μία φριτέζα, μία καφετιέρα φίλτρου, μεταξύ άλλων, έναν πολύ ωραίο πίνακα ζωγραφικής. Σκεφτείτε και εσείς λοιπόν τι άλλο θα θέλατε να δώσετε σε αντάλλαγμα και μόλις αποφασίσουμε θα το ανακοινώσουμε και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα οδηγηθούμε σε κάτι σπουδαίο που θα το δώσουμε μετά σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Περισσότερο στο site μας και την εφαρμογή μας. Τώρα. Νίκος Γιώγαλας, Βασιλική, καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Αναταλία Δημήτρη. Μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και η Nespresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά, πιο ανανεωμένη. Πέρασε να την γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με ένα Nespresso on the go στο χέρι και να μάθετε και τις εξελίξεις τελευταίες, τις μηχανές Nespresso, για τις νέες κάψουλες, για τον καφέ που όλοι αγαπάμε.
1: Μαζί μας και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν έχετε νέο φοιτητικό σπίτι, νέα αρχή και στο ρεύμα, κάνετε τη σωστή επιλογή με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο. Με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικοαέριο.gr, φυσικοαέριοελλάδος.gr και πρόλαβε την προσφορά.
0: Και έχουμε κίνηση στους δρόμους αμέσως μετά. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
3: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν είχε ξανατύχει αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου. Μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
7: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλεις τώρα πουθενά.
7: Όπως σε περιμένω, πώς θα σε στείλω.
4: 10.502.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
4: 10.502 ευρώ.
5: Καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμοδιαρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
9: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
10: Εσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση, Εσκανόβα πανέ.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
12: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
15: Πιο μεγάλο.
14: Bigger.
15: Πιο καλύτερότερο.
14: Better.
15: Πιο Halloween από ποτέ.
14: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
15: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Float, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
16: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0.
17: Η ώρα είναι 9. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
19: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
20: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτύπωτη και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
21: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής και εδώ είμαστε στην παρέα σας. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Και... εκπέμπουμε ζωντανά από τη Σύρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα, να δούμε μάλλον τι μας ξημέρωσε, γιατί μας ξημέρωσαν και πολλά. Είχαμε και έκρηξη μεγάλη, ισχυρή, πολύ ισχυρή, πριν από λίγη ώρα, συγκεκριμένα 8 παρα 25 στην Πλάκα. Θα το έχετε ακούσει, φανταζόμαστε. Καθώς κατέρευσε ένα κτίριο εκεί κοντά στους στήλους Ολυμπίου Δίος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από την έκρηξη προκλήθηκε μερική κατάρρευση μιας παλιάς οικίας. Διαβάζουμε επίσης πως ένας άνθρωπος έχει τραυματιστεί ελαφρά, ενώ ζημιές έχουν υποστεί αυτοκίνητα και άλλα κτίρια δίπλα από το κτίριο που κατέρευσε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο απεγκλώβησαν από παρακείμενο κτίριο δύο γυναίκες, εκ των οποίων η μία ηλικιωμένη. Οι γυναίκες μεταφέρονται σε νοσοκομείο.
1: Μακάρι να μην έχουμε άλλα. Ξέρεις, νεότερα ή εγκλωβισμένα άτομα, να δούμε. Παράλληλα, στον ΟΗΕ οι εξελίξεις έτεξαν τις προηγούμενες ώρες. Μίλησε τα ξημερώματα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σχετικά με την Τουρκία, είπε πως το μόνο πλαίσιο συζήτησης για την επίλυση των διαφορών μας είναι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας.
0: Παρατηρούμε πάντως πως προσπαθούν και οι δύο πλευρές, Ελλάδα και Τουρκία, να έχουν λίγο συγκρατημένους τους τόνους αυτές τις τελευταίες ώρες.
1: Εν τω μεταξύ, όταν ανέβηκε στο βήμα Νετανιάχου, οι διπλωμάτες αποχώρησαν, η πλειοψηφία τους μάλιστα, εκφράζοντας έτσι την αντίθεσή τους στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα. Ακούγονταν παράλληλα συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και συνελήφθη μέχρι και η Σούζαν Σάραντον που ήταν έξω από το κτίριο στις διαμαρτυρίες.
0: Επίσης, στον ΟΗΕ και πάλι, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο Πέδρο Σάντσεθ, ζήτησε όλες οι περιοχές του κόσμου να εκπροσωπούνται δικαιότερα στον ΟΗΕ, ενώ είπε πως είναι ιστορικό χρέος να αναλάβει τη θέση του Γενικού Γραμματέα, γυναίκα προερχόμενη από τη Λατινική Αμερική, καθώς στο τέλος του χρόνου τελειώνει η θητεία του Αντώνιο Γκουτέρες.
1: Λοιπόν, πάμε για τον καιρό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: 25 βαθμοί σήμερα, με συννεφιά στην Αττική. Θα αλλάξει κάπως ο καιρός μέσα στην ημέρα, ξεκινώντας από Κέρκυρα και Δυτική Ελλάδα, που περιμένουμε ισχυρά φαινόμενα. Στην Αθήνα, βροχές το Σαββατοκύριακο, αλλά από Κυριακή, σταδιακή βελτίωση.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, το πρωινό της Παρασκευής. Και συνεχίζουμε με την Χάρη Αλεξίου, Πανσέλινος.
1: Α, αύριο είναι Πανσέλινος, να ξέρετε, του Σεπτέμβρη. Πώς είπαμε ότι λέγεται. Δημήτρη,
0: δεν με αφορά καθόλου.
1: Του Καλαμποκιού.
0: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
0: Καλημέρα.

0: Κώστας Αμποφίλιου, όλα είναι μπροστά. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Λοιπόν, σαν από θαύμα, κάποιες σχέσεις μακροημερεύουν.
0: Α, μπαίνουμε στην ενότητα σχέσεις.
1: Ναι, μπαίνω στην ενότητα σχέσεις. Εγώ θέλω να πω ότι θαυμάζω πάρα πολύ τα ζευγάρια που είναι πολλά χρόνια μαζί και πάντα τους ρωτάω πώς το καταφέρνουν ή τους παρατηρώ, αν είναι φίλοι μου κτλ.
0: Τι απαντήσεις παίρνεις, επίσης πώς είναι τον ίνα.
1: Και στην ηλικία μου, εγώ σου λέω.
0: Α,
1: ότι
0: ζευγάρια.
1: Είμαστε σε αυτή την ηλικία. Και ότι είναι κάποιοι που είναι χρόνια μαζί, τουλάχιστον ξέρω 10, που είναι 5, που είναι 4, 3. Okay. Για μένα είναι πολλά χρόνια αυτά, ειδικά στην εποχή μας. Οι παρατηρήσεις οι δικές μου λένε ότι ένα βασικό κομμάτι αυτού είναι το να έχει ο καθένας και λίγο το χώρο και το χρόνο του και την ελευθερία του.
0: Σωστό, αυτονόητο.
1: Παρ' όλα αυτά, οι έρευνες δεν συμφωνούν τόσο μαζί μου. Θεωρούν κάποια άλλα πράγματα σημαντικότερα.
0: Αμερικανιές έρευνες, τέτοιες. Ναι, λίγο δεν τρέπεσαι.
1: Ναι, ψάχνω εγώ γενικώ.
0: Μην τρέπεσαι. Όλοι
1: σκορπίζουν. Πες μας εσύ τα μυστικά μακροζωία σου. Ακούμε τις σχέσεις.
0: Μα δεν έχω να δείξω κάποια σχέση.
1: Οι φίλοι σου, δικοί σου άνθρωποι.
0: Καλά, σίγουρα να μπορούν να έχουν δύο άνθρωποι εμπιστοσύνη ένα στον άλλον και να έχουν δικό τους χώρο. Δηλαδή να μπορούν να έχουν τον
1: συμφώνησε
0: δικό
1: μαζί
0: χώρο
1: μου.
0: Ακόμα και στο ίδιο σπίτι.
1: Εννοείς αυτό που είπα εγώ, λες και εσύ, το επαναλαμβάνεις.
0: Εντάξει,
1: ωραία.
0: Λέμε τώρα, σε ένα ιδανικό σενάριο.
1: Λοιπόν, άκου τώρα κάποια tips που λένε εδώ.
0: Ναι.
1: Ένα βασικό είναι ότι για κάθε μία αρνητική αλληλεπίδραση, δηλαδή αν εμείς τσακωθούμε ή αντιδράσουμε αρνητικά ή σε ειρωνευτό, για να το ισοσταθμίσουμε, θα πρέπει να έχουμε 5 θετικές κινήσεις. Ένα χάδι, ένα κοπλιμέντο, ένα αστείο, μια επιβεβαίωση.
0: Η ειρωνία είναι ό,τι χειρότερο. Σιγά μην τη διορθώνεις με ένα χάδι.
1: Ένα κοπλιμέντο, ένα αστείο, μία επιβεβαίωση, σου είπα. Το 5
0: αστείο,
1: θέλει.
0: Το αστείο μπορεί και να το σώζει.
1: Για κάθε μία ειρωνία θέλει 5 θετικά. Λοιπόν, προχωράω.
0: 5. Στην Ελλάδα σημαίνει κάτι άλλο, πες στους ερευνητές.
1: Α, να πάνε.
0: Όταν λες πάρε 5.
1: Α, μούντζα εννοείς. Λοιπόν, τα ζευγάρια που μακροημερεύουν γυρίζουν προς τον σύντροφό τους σε μια φάση που τους λέει: άσε τι πέρασα σήμερα, τη μούτια να στο δρόμο, μου είπαν έτσι ή αυτά, και του δίνουν σημασία αντί να κοιτάνε το κινητό. Αν κοιτάς το κινητό, ναι.
0: Άρα λοιπόν, οι ειδικοί λένε πάντα ότι το να δίνεις, να ακούς τι έχει να σου πει ο άλλος το βράδυ όταν γυρίζεις σπίτι και δεν έχεις ξενερώσει εντελώς.
1: Ναι, και δεν κοιτάς το τηλέφωνό σου. Έχω κι άλλα, αλλά θα κάνουμε μια παύση στην κουβέντα.
0: Ωραία, δεκτών. Άνω τελεία εδώ για να σκεφτούμε αυτές τις Αμερικανιές που έχουν κάποια βάση κάποιες φορές.
1: Φυσικά και
0: έχουν
1: βάση.
0: Δεν γίνονται εύκολα. Αυτό ισχυρίζομαι εγώ.
1: Κοίταξε να συμφωνώ μαζί σου. Σου είπε κανείς ότι διαφωνούμε.
0: Α, μάλιστα, συνεχίζουμε. Βασίλης Παπακοσταντίνου, μελοποιημένος Καβαδίας από Θάνο Μικρούτσικο. Ένα μαχαίρι.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Αργυρά και Δημήτρης Βραχνός εκπέμπουμε από Σύρο σήμερα, καθώς και ο Μελωδία συμμετέχει στο Άνεμα Σύρος με μια πολύ ωραία ταινία animation για τον Θάνο Μικρούτσικο. Τώρα.
1: Συζητούσαμε και δεν μας βλέπω να βγάζουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα, αλλά δεν πειράζει. Τι είναι το μυστικό, ποιο είναι το μυστικό των σχέσεων που μακροημερεύουν. Φυσικά είναι πολλά τα αυτονόητα που τα έχουμε πει και τα ξέρουμε όλοι, που έχουν να κάνουν με το σεβασμό, την ελευθερία, το να σε ακούω και να μην κοιτά το κινητό μου στη δύσκολη στιγμή.
0: Σύμφωνα με τους ειδικούς τώρα, τα έχουν μαζέψει οι ειδικοί, τα έχουν αναλύσει. Αμερικανιές είναι όλα αυτά,
1: αλλά κάποια βάση έχουν. Ένα από αυτά, ένα στοιχείο των ερευνών λέει ότι είναι σημαντικό στις ετερόφιλες σχέσεις, ειδικά ο άντρας συγκεκριμένα λένε, να είναι πρόθυμος να μοιραστεί την εξουσία εντός εισαγωγικών και να επηρεαστεί από τις επιθυμίες και τις αποφάσεις της συντρόφου του. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ακόμα υπάρχει αυτό το στυλ το πατριαρχικό που χρειάζεται μια έρευνα να επιβεβαιώσει ότι για να ισορροπήσει η σχέση και να μακροημερεύσει πρέπει και τα δύο μέρη και μέλη και φύλλα να έχουν σεβασμό στις επιθυμίες τους.
0: Άρα από την άλλη, χωρίς να διαφωνώ με αυτό που λες, γιατί εντάξει πολύ συχνά οι άντρες βγάζουν αυτό το ματσό χαρακτήρα και τα λοιπά λόγω πατριαρχίας και λόγω πολλών άλλων προστεραιοτύπων, αλλά πολύ συχνά και οι γυναίκες δεν απαξιώνουν τους άντρες λέγοντάς τους είσαι βλάκας, δεν ξέρεις να οργανώνεις σωστά τα πράγματα, δεν ξέρεις να κάνεις πολλές δουλειές μαζί, μία δουλειά σου πάνε να κάνεις, να κατεβάσεις τα σκουπίδια και όλα αυτά.
1: Εν κατακλείδη λοιπόν σεβασμός. Ναι, και όχι επίθεση στο χαρακτήρα του άλλου με χαρακτηρισμούς και τα λοιπά και σαρκασμούς και ειρωνίες. Αλλά αυτό χωράει στη συζήτηση που λες. Δεν το ακούω εγώ και τόσο. Ότι το επιχείρημα στο να με σέβεται ο άντρας είναι άκαιγο, να μην τον λέω ότι είναι έτσι, έτσι και έτσι.
0: Όχι,
1: περισσότερες δεν τους λένε έτσι. Μια χαρά τους έχουμε τους άντρες. Θεούς. Λοιπόν.
0: Θεούς τους έχετε.
1: Ναι.
0: Τι λες. Εγώ ξέρω άλλες ιστορίες. Μεγάλη συζήτηση. Θέλουμε και τη δική σας γνώμη εδώ και σε επόμενες εκπομπές, γιατί δεν φτάνει μία.
1: Ναι, έχουμε.
0: Στο 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Τώρα, μπαίνουμε γρήγορα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: Επίσης, μαζί μας και η Telecom, που φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και μας δίνει την πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά μας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και μας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Αμέσως μετά έχουμε τίτλους ειδήσεων με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
3: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το πρωί σε διόροφο κτίριο στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα. Η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξία, στα λόγια Μητσοτάκη από το βήμα του ΟΗΕ. Σε μια βραδιά γεμάτη συμβολισμού στο Λευκό Οίκο, οι πρόεδροι Αμερικής και Κίνας αντάλλαξαν μηνύματα συνεργασίας και σταθερότητας. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω επανεκκινεί με εθνική χρηματοδότηση, προσφέροντας δωρεάν προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια πολίτες. Η Μελώνη πέρασε το νόμο για το πλαφόν στους ξένους μαθητές και την απαγόρευση της μπούρκας στα ιταλικά σχολεία. Συναγερμό στο Μεξικό για τον τυφώνα Πόλο, σχεδόν 20.000 άτομα σε επιφυλακή. Λίγα σύννεφα και 25 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Isomat Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Isomat Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
8: Isomat Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Ακόμα και αν φύγεις. Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει τη μουσική παράσταση αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Δήμητρας Γαλάνη. Τέσσερις βραδιές στο μοναδικό σύμπαν της σπάνιας ευαισθησίας δημιουργού του ελληνικού τραγουδιού ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας. 1, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Cleansed τη Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Ξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
13: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
12: Cleansed. Προπόληση more.com.
14: Αγαπημένο μου πλυντήριο, μπορείς να πλύνεις και να στεγνώσεις τα ρούχα σε δύο ώρες.
13: Μιλάς στο πλυντήριο LG. Δεν χρειάζεται καν, αφού καταλαβαίνει τα πάντα μόνο του. Και τη ρούχα έβαλες και το κατάλληλο πρόγραμμα και τον γρηγορότερο χρόνο.
14: Δηλαδή τεχνολογία LG σημαίνει...
13: Σημαίνει να ασχολείσαι λιγότερο με το πλυντήριο και περισσότερο με τη ζωή σου.
15: LG. Life's good. Η πλήση και στέγνωμα σε δύο ώρες αφορά μέγιστο φορτίο 5 κιλών.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
18: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
20: Σαν λέμα της Ίκαλης, στον ανοιξιάτικο αγέρα το βάδισμά σου. Σε θέλω. Αν πλέξεις μακριά μου τα μαλλιά σου, δεν θα καρπίζουνε για με ποτέ τα στάχια. Ζωντανό τρεμάμενο χώμα, ψηλαφώντας πάνω από τις ρίζες, σε πλησιάζω. Όπου μ' αγγίξεις, ρηγώ. Έλα, σε καρτερά το αίμα μου, σαν θάμνος ήλιου. Θάμνος ήλιου. Ιάσον Ιωαννίδης.
21: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
22: Σβήσε το φεγγάρι.
23: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
21: Πάντα έντεχνα.
23: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
21: Πάντα μελωδία.

0: Λωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
1: Καλημέρα από τη Σύρο.
0: Ναι.
1: Την υπέροχη.
0: Να μοιραστούμε μια εικόνα από τη Σύρο.
1: Ναι,
0: χθες βράδυ περπατούσαμε έξω αυτό το υπέροχο δημαρχείο στην κεντρική πλατεία.
1: Α, ναι, βέβαια.
0: Και είχαν μαζευτεί παιδιά και μεγάλοι στα σκαλιά του δημαρχείου για να δουν σε υπαίθρια προβολή την ταινία Φαντασία που πρόβαλαν εδώ οι διοργανωτές της Disney, οι διοργανωτές της, του Άνιμα Σύρος.
1: Τι ωραία.
0: Πολύ ωραία εικόνα.
1: Εμείς πήγαμε βέβαια στο Απόλλων και είδαμε μικρού μήκους ταινίες, animation από το διαγωνιστικό πρόγραμμα.
0: Και τώρα. Αλλάζουμε κλίμα. Θα σας θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο, που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι, και την Παρασκευή την επόμενη, 2 Οκτωβρίου, ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 10.502 ευρώ. Το ερώτημα είναι το εξής. Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα, πολλά χρήματα δηλαδή, μέσα σε μία στιγμή, και γι' αυτό το λόγο.
1: Ναι, θα, να το μάθουμε. Θέλουμε να το μάθουμε.
0: Θα μιλήσουμε τώρα με την φίλη μας τη Δήμητρα, που είναι η νικήτρια της προηγούμενης κλήρωσης.
2: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε από το Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Δήμητρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Συγχαρητήρια για το χρηματοκιβώτιο που άνοιξες.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ήταν δώρο.
0: Δήμητρα, θύμισε μας πόσα χρήματα κέρδισες.
2: 12.011 ευρώ.
0: Και θυμάσαι και το ακριβές ποσό.
1: Έτσι. Πού σε βρήκε το τηλεφώνημα της Μέρης.
2: Ήμουνα στη δουλειά μου εκείνη την ώρα. Έχω ζαχαροπλαστείο.
0: Για πες μας λίγο τη σκηνή. Δουλεύεις, κάνεις κάτι.
2: Εκείνη την ώρα ήταν χαλαρά. Δεν είχα κόσμο, ήταν μεσημέρι. Και βλέπω το τηλέφωνο και λέω εδώ είμαστε. Δεν ξέρω, είχα μια διέστηση από το πρωί ότι θα το κέρδιζα.
0: Έπαιζε συχνά στο χρηματοκιβώτιο.
2: Έπαιζε συνέχεια.
0: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα αυτά.
2: Αυτά τα χρήματα κλείνω τρύπες γιατί παντρεύτηκα πρόσφατα.
1: Α, μπράβο, να ζήσετε.
2: Είχα πάρει και ένα δάνειο, ευχαριστώ πολύ.
0: Να ζήσετε ευτυχισμένοι.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Οπότε τα πάω στις δόσεις του δανείου και κάτι άλλα έξοδα που έχω.
0: Μια χαρά.
2: Πάνε σε καλό σκοπό, τέλος πάντων.
1: Μια έτσι, χαρά, υπέροχα. Έτσι,
0: σε καλή μεριά, να είσαι πάντα τυχερή, Δήμητρα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν τώρα θέλετε κι εσείς.
1: Τι ωραία, καταρχάς. Τι ωραία, τι ωραία, πολύ χαίρομαι, ναι. Πολύ.
0: Αν θέλετε να κερδίσετε 10.502 ευρώ αυτή τη φορά, στέλνετε το μήνυμά σας στο 19600, γράφετε μόνο win. Θυμίζουμε ότι η κλήρωση είναι την επόμενη Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Mediatel, συνολικό κόστος μηνύματος 1,36 ευρώ, συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Καλή επιτυχία, σε καλή μεριά αν τα κερδίσετε εσείς. Συνεχίζουμε. Νίνα Μαζάνη και μια πολύ ωραία διασκευή σε ένα πλέον κλασικό τραγούδι, Η νύχτα μυρίζει για σεμί.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Το πρωινό της Παρασκευής εκπέμπουμε ζωντανά από Σύρο.
1: Εσείς όμως που είστε στην Αθήνα, εμείς εδώ θα δούμε τις ταινίες μας, ταινίες animation.
0: Γιατί
1: κατά
0: έχουμε έρθει για το φεστιβάλ Ανίμα Σύρος.
1: Εσείς που είστε στην Αθήνα, τι θα δείτε αυτές τις μέρες? Με την ελπίδα ότι δεν θα βρέχει βέβαια, έτσι.
0: Ναι, αλλά μπορεί να πάτε και σε κλειστό κινηματογράφο. Αν δείτε όμως Brad Pitt και την καρδιά του κτίνους, μια ταινία που πιστεύουμε ότι θα συζητηθεί πάρα πολύ, γιατί ο Brad Pitt μόνος του βετεράνος, μοναχικός, μαζί με ένα σκύλο μαζί, σύντροφό του ουσιαστικά.
1: Σε έναν αγώνα επιβίωσης.
0: Ναι.
1: Στείλτε μας,
0: ναι,
1: να μας πείτε.
0: Υπάρχουν πολλές γνώμες. Προς το παρόν, συνεχίζουμε εμείς με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως. Καλημέρα Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία με Ναταλία Αργυράκη και Δημήτρη Βραγνό, λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς για την παρέα και ευχαριστούμε και πάρα πολύ το Άνοιγμα Σύρος για τη φιλοξενία, διότι εκπέμπαμε αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες από το πολιτιστικό κέντρο της Ερμούπολης, ένα υπέροχο κτίριο. Και ευχαριστούμε πολύ και για τη συνεργασία με το Άνοιγμα Σύρος, καθώς παρουσιάσαμε την ταινία με τον Θάνο Μικρούτσικο, ταινία animation, την οποία μπορείτε και εσείς να δείτε στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Και εδώ μας φρόντισαν πάρα πολύ και τα παιδιά, να πούμε, οι εθελοντές που ερχόντουσαν πρωί-πρωί να μας ανοίξουν τα χαράματα. Να είστε καλά.
0: Μπορείτε στα social μας να δείτε έτσι εικόνες από αυτό το υπέροχο κτίριο και από αυτό το στούντιο που μας έφτιαξαν εδώ στην Ερμούπολη.
1: Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σαμπού ή σέρουμ. Στην τριχόπτωση η ολοκληρωμένη φροντίδα χρειάζεται και τα δύο. Το Skull Biome Anti-Hair Loss Shampoo της Pharmacept με φυσικό biocomplex και μάκα πεπτάιτ δρά στοχευμένα στο θύλακα της τρίχας. Το Anti-Hair Loss Serum της Pharmacept δρά στο φυσικό κύκλο ζωής της τρίχας και συμβάλλει στην ενδυνάμωσή της. Μαζί δημιουργούν μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα κατά της τριχόπτωσης.
0: Επίσης μαζί μας και σήμερα είναι Espresso Boutique στο Κολωνάκι που άνοιξε ξανά. Περάστε να τη γνωρίσετε από κοντά και γιατί όχι να συνεχίσετε τη μέρα σας με έναν Espresso on the go στο χέρι. Τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί, εμείς κανονικά από το στούντιο της Αθήνας.
1: Άντε να πηγαίνουμε τότε. Εμείς.
0: Και η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σας περιμένει τώρα για να σας κρατήσει παρέα τις επόμενες 4 ώρες. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημητρή.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Το χρηματοκιβώτιο.
5: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ την επόμενη Παρασκευή?
6: Δεν έχει ξαναπεί αυτό τώρα. Νομίζω ότι μου κάνουν πλάκα, να ξέρετε.
5: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Άμα σου πω ότι ήξερα ότι θα πάρει σήμερα.
5: Το νου σου, μην ξεχαστείς. Η Μέρη με.
8: Ποια Μέρη? Α, γεια σου, Μέρη.
5: Νόμιζα ότι θα με στείλει τώρα πουθενά.
8: Όπω σε περιμένω, πώ θα σε στείλω.
9: 10.502.
10: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
11: Την επόμενη Παρασκευή 4 με 5 πληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικήτρια.
9: 10.502 ευρώ.
11: Καλή επιτυχία.
9: Μελωδία 99,2.
10: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1,36. Συμμετοχή άνω 18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
12: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
12: Επίλεξε το προϊόν ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men. Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπ του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
18: Πιο μεγάλο.
17: Bigger.
18: Πιο καλύτερότερο.
17: Better.
18: Πιο Halloween από ποτέ.
17: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
18: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026.
19: Η ώρα είναι 10.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
21: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
22: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
23: Ιζωμάτ Premium.
22: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
24: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
25: Και από κρωματάκι.
24: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
26: SMK Group. Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
27: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
26: λειτουργικότητας και αισθητικής.
27: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
26: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
27: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
26: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
27: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
26: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
27: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
26: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
27: SMK Group. Το μέλλον.
28: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
29: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
30: Στις 26 Σεπτεμβρίου του Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούρια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούρια στη Σύρο.
0: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Στην όχθηκη στον ποταμό η κόρη περιμένει το παλικάρι το χλωμό που η θάλασσα κρατά. Και τ' ανυπόμονο νερό στο πέλαγο το στέλνει κρυφά να πει σ' αυτό το νιού ότι τον

0: Κορίτσι μου, κι αν έγινες δέντρι για να έρθω πίσω. Αγάπη μου, κι αν έβγαλες για μένα ναι κλαδιά, κι εγώ θα γίνω πια πουλί στα κλόνια σου να ζήσω. Κι εγώ θα γίνω άνεμος που θα σου τραγουδά.
1: Έμπνευση 107 FM.
2: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

Όταν ήμουν παιδί, αγαπούσα ένα αστέρι. Το κρατούσα από το χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί. Και όταν χάθηκε τα αστέρι και δεν ήμουν πια παιδί, τότε γνώρισα εσένα. Και όταν έφυγες κι εσύ, τότε έχασα και μένα. Η ζωή μου είναι τώρα πυρετός και τρικυμία. Τρέξιμο και μοναξιά. Σε μια πολύ νικημένη, βρώμικη και κουρασμένη. Ε, αστέρι, πες μου κάτι. Ήταν ψέματα τα λόγια. Οι παλιές σου υποσχέσεις πως θα ζήσω ευτυχισμένη. Τι θα πει ευτυχισμένη.

απόψη 107 FM.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες. Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

με στη σκόνη, μα πάντα με πληγώνει και αρχίζω ανασκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα

χάσει, κορίτσια που έχω χάσει, πληγές που έχω ξεχάσει, ανοίγουνε

Φτιάχτηκε το βλέμμα σου στα δυο, με κάτι δάκρυα πικρά μπογιατισμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ, κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα, και μου πες ξημερώματα πάρε με από εδώ, κι απ' τη σιωπή προτίμησες δυο λόγια μεθυσμένα.

οι αγάπες σου σ' αφήσαν μοναχή. Σου μάθαν πως να φεύγεις με ένα γεια σου. Μα κάποιο βράδυ ξέχασες μια πόρτα ανοιχτή και ένα σπιρτόκουτο που γράφει το όνομά σου.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τράγωνο.

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

ξεχαστεί και κανείς δεν τον είχε ξαναδεί. Ο επόμενος με κοίταξε στα μάτια, μου σχέθηκε καινούρια μονοπάτια. Μα όλοι οι δρόμοι που με πήγε ήταν σκοτεινοί, με χτυπούσε όλο το

0: Η ώρα είναι μία.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Κι αφού δεν περιμένω κάτι, ότι είπαμε νερό κι αλάτι, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε

0: Η ώρα είναι 2.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: SMK Group.
7: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
6: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
7: λειτουργικότητας και αισθητικής.
6: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
7: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
6: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
7: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
6: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
7: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
6: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονος, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
7: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
6: SMK Group. Το μέλλον.
8: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημόπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Άνιμα Σύρος.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

κρίσμα που μας αγγίζει και μας φλογίζει και τη ματιά μας τη μαγνητίζει. Μέσα στο κορμί σου σεριανήθηκα.

Σκέπασε με φώτα κάθε νύχτα και με σκοτάδια να γεμίζεις το πρωί. Σε είδα μάγισσα και αρχαία χαρτορίχτρα να κανονίζεις την ανθρώπινη ζωή. Σ' έχω δει και θέλω πάντα να σε βλέπω, να σου πετώ στο τζάμι ένα πετραδάκι και εσύ να ανοίγεις το παράθυρο να ακούσω από το ραδιόφωνο σου.

δώσει μια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμος. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 040 80 Σταματίου Προείου 83 Ερμούπολη Σύρος έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00 432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
8: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
10: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πήρα το γράμμα σου χτες βράδυ μέσα στα μάξι.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.
2: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καλύτερες.

κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Η ώρα είναι 5.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος. Καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
3: Ιζωμάτ Premium.
2: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
4: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
4: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής. Σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας. Αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής. Δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.
9: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερμούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Animasiros.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έπνευση 107 FM.
1: Ούτε και σήμερα ο ήλιος θα ανατείλει. Σε αυτό το σπίτι δεν υπάρχει ένα φως. Πέρασαν χρόνια που σφραγίσαμε τα χείλη. Να βγω προσπάθησα νεκρός ή ζωντανός. Μπροστά μου έρχονται και φεύγουν οι εικόνες. Λες και το χθες έχει αγκαλιάσει το παρόν. Και η φωνή του εκφωνητή στη διαπάσω.

όμως στέκομαι γυμνός και τους κοιτάω. Ποιος ήταν ο πρώτος που θα ρίξει τη βολή πριν από το γεύμα μας, ας πούμε προσευχή? Ξανά αυτά πάντη μου στα αλήθεια πολεμάω. Ούτε ένα βλέφαρο δεν έριξε κανείς, ούτε ειδήσεις των 8 ή των 9. Μόνο στο μέτωπο είχα μία γρατζουνιά. Στο τρένο αυτό δεν

0: ώρα είναι 6. Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.
6: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.

Έμπνευση 107 FM.

Κάπου εκεί έξω υπάρχει μια ομορφιά. Μας φαίνεται πως κρύβεται για τα καλά, γιατί εμείς συνεχώς την ψάχνουμε. Γεμίζοντας με σκέψεις τον πολύτιμο χρόνο μας, γράφοντας αχλαμάρες καθώς πως πέρασε, αναλύοντας αυτό που ήταν όπου να είναι, το πως θα ήταν ό,τι να είναι και ότι δεν ήταν όσο να είναι. Κάνω αγώνες δρόμου, δεν ανταγωνίζομαι γιατί τρέχω μόνος. Υπνοτισμένος αγωνίζομαι για μένα, για τα αγαθά που είναι τοποθετημένα εκεί όπου θα καταλήξω και με περιμένω. Άλλα 15 βήματα,

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Για σένα που δεν έφτασα ποτέ.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Παναγιά μου, ένα παιδί γέννησα και έγινα Sherlock Holmes. Κάθε απόγευμα το ίδιο θρίλερ. Διάβασες? Είχα καταντήσει αστυνόμους. Μέχρι που ανακάλυψα το Show Easy στη Σύρο. Μάθηση χωρίς πίεση, με βιωματικά, με πειράματα, με STEM. Άσε που κάνουν 9 ξένες γλώσσες. Και το καλύτερο, καθιέρωσαν την αυτόνομη μελέτη εντελώς δωρεάν. Το παιδί έρχεται σπίτι διαβασμένο. Και ο χρόνος μας μαζί είναι μόνο για αγκαλιές, όχι για καυγάδες. Μια ζεστή αγκαλιά και για κάθε μαθησιακή ιδιαιτερότητα. Κανένα παιδί πίσω. Διώξτε το άγχος, γονείς. So easy, Σύρου. Λιγότερο άγχος, καλύτερη βαθμή, πιο χαρούμενα παιδιά. So easy. Τηλέφωνο 22 810 79 125.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ ποιος είναι ο ήχος των στιγμών? Άκος ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών. Άκος Ακοής, σύγχρονο κέντρο προστασίας και αποκατάστασης ακοής. Κατασκευή ακουστικών και εκμαγείων μέσω τεχνολογίας 3D εκτυπωτή και άμεση επισκευή ακουστικών όλων των εταιριών. Οτοασπίδες κυνηγών και εργασίας, αναλώσιμα και μπαταρίες ακουστικών. Άκος Ακοής, δωρεάν κατοίκων υποστήριξη και επιδότηση ΕΟΠΗ 450 ευρώ. Κάλεσε τώρα στο 22 813 04080, Σταματίου Προείου 83, Ερμούπολη, Σύρος, έναντι Σπίντεξ. Υποκατάστημα Τίνου, Μεγαλόχαρη 45. Τηλέφωνο 22 833 00432. Το κατάστημα της Τίνου εξυπηρετεί κατόπιν ραντεβού. Άκος Ακοής. Πιάσε τον ήχο των στιγμών.
3: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχει τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
3: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
8: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22 810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22 83 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

πω στο κηλικείο. Το ίδιο βράδυ σε ρημαμέρι, το κράτημα θυμάμαι από το χέρι.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην Όμο Φυσίρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάρτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
0: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Και εσύ που μια ψυχάλα της βροχής την κάνεις ποταμάκι, άσε την καρδιά σου τη σκληρή και μίλα μου.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Στις 26 Σεπτεμβρίου το Καραγκιόζης Γιούργια Day πάει στην όμορφη Σύρο. Από τα Εξάρχεια μέχρι τη Σύρο, το καφενείο Καραγκιόζης κατεβαίνει στο νησί και στείνει γιορτή στον Πολυχώρο Πλάζα. Παρέα με τους Γκουντίκη και τη Μαριάννα Κατσιμίχα, μία μέρα για μουσική, παρέα, χορό και ό,τι ήθελε προκύψει. Καραγκιόζης Γιούργια Day, 26 Σεπτεμβρίου στη Σύρο, στον Πολυχώρο Πλάζα. Πάτε την παρέα σας, βάλτε άνετα παπούτσια και Γιούργια στη Σύρο.
2: Άνιμα Σύρος 2026. Η μεγάλη γιορτή του Διεθνούς Animation επιστρέφει στη Σύρο για 19η χρονιά, 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. Αφιέρωμα 200 χρόνια Ερημούπολη. Τιμόμενη χώρα Ιρλανδία. 300 ταινίες από όλο τον κόσμο. 7 διαγωνιστικά προγράμματα. Αφιερώματα σε διεθνείς σκηνές και καλλιτέχνες. Αγορά, εκπαιδευτικά εργαστήρια και παράλληλες δράσεις. Ζήστε τη μαγεία του Άνιμα Σύρος στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 21 έως 27 Σεπτεμβρίου. animasiros.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έμπνευση 107 FM.

φύγει στο στόμα. Πότε γυρίζεις στο νερό, πότε πατάς στο χώμα.

0: Η ώρα είναι 10. SMK Group.
1: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
0: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
1: λειτουργικότητας και αισθητικής.
0: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
1: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
0: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
1: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
0: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
1: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
1: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
0: SMK Group. Το μέλλον.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάχτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

Έμπνευση 107 FM.

Έμπνευση 107 FM.

Όλο λείπεις αργή στη δουλειά, στο δωμάτιο μέσα βαριέμαι. Πάλι έπεσα από τα σκαλιά για να ξεχνιέμαι. Μου είχες πει του φαγητού

Ξέρω κάνεις ό,τι μπορείς, προσπαθείς κι όμως δεν φτάνεις. Μου πες γίνε μπαμπάς και θα δεις τι θα κάνεις.

τις παρεστήσεις μου γιατρέ που έχω δεθεί. Δεν τις ελέγχω και το σώμα να λυθεί. Βλέπω οράματα και ψάρια και στρατούς και τους λαούς σκιές παντού γονατιστούς. Δεν ξέρω πώς γιατί φωνάζω τους νεκρούς και τους μιλάω για τους δύσκολους καιρούς. Εκείνη αόρατη γιατρέ και δεν μιλούν, πίσω απ' την πλάτη μου κρυφά χαμογελούν.

πια λιγόστεψε πολύ. Ή δεν υπάρχεις ή δεν έχεις εντολή να δίνεις χάπια και σιρόπια και φιλιά.

Γιατρέ, ποιος άγγελος θνητός θε να νοιαστεί, για να ρωτήσει και για μας το πώς και τι, πόσα κορμιά αλεύει τούτη μηχανή.

0: γιατρέ. Τι έγραπτε στο σώμα μου και τι στην ψυχή. Απόστησον φυγάδευσον του άδου την ισχύ. Έχω συμπτώματα βαριά των αναμνήσεων, της τηλεόρασης, των φίλων, των ειδήσεων. Γιατρέ, γιατρέ, γιατρέ.
1: Έμπνευση 107 FM.

κάνεις, αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί,

Έμπνευση 107 FM.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο μπατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

τρομάζει. Η αγάπη αργά σαν εικόνα παλιά ξεθοριάζει. Ό,τι ζήσαμε

δυστυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς, στο καλό να πας. Στο καλό να πας, να σε ευτυχισμένη κι ας μη μ' αγαπάς.

απόψη 107 FM.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.